0: μασόρια πεθαίνω με τουλαφόνο. Ετόφουλε τα μαθήτη, μάλλον Αθήνα. Ελε, άνα.
1: Εξά, ο α... Ολέ, άνα, ήμουνα, έδι, μα, ελί, ήλι, λέ, άνα, ο πεθαίνω. Α, ελέ, ο σε, λέ, άνα. Φαϊ, μα, ελέ, λέ, για ο το φάρο φανάου, μα, όλο, μα,
0: Πετέλο, λέω που λε άλλα, έλα φορτάνα τα ουατέλε, λε άλλα. Λε βίνα λε τάλα, ατέλε, τα μάτια, το φω μαλετίνα. Απετέλο, έλα, ούγα, όε, είναι εκαλεσία, μα είναι το τέλε εκαλεσία. Μα να έλα, όε, εκαλεσία.
1: Ω, φέα τη σώ, έλεω σε εκαλεσία. Ο τελάτα να ο πάει, μόλι μάου, λε άλλα, πετέλο, να ο εσαγουά. Ποιο, ο πετέλο, ο σε τελάτα, λέει, αλόφα, λέω πα. Εμαλό! Εσύ αφιέ η καλάτα η λόγω φάγμα ρε βαλέα! Ιω ε! Την άρε βάλω άκου πετέλω! Ουα σου σου η άκου! Αε φάει άρα βάει βαίμα! Ιω ε! Ωνα ε φάει φάει φάει λέει λάι μω ε! Ιω ε! Ωνα ε ου μάει λέει λά μά μά μά τάς!
0: Ωνα τι τι λάθο λέω μα ουα η τανάτα το τέλε ε φύε φύε λέει μα φοβάουε ε τα λέει ε μα νούφο νούφο
1: τι ωε αβά βαλέ λάθο πάει λάθο βαλέ άι με λάθο μία εφόη φαία ουα νούφο νούφο μα τίρο τίρο λόφα βαλέ βαλέα.